0: Μαλαχέμ αμίγος λίτας έκυμα χωτένε. Εν να χέμας πει τσαρότ. Τι έχει λεχά χωτένε?
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.